Βασιλείου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη

0: ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα, συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την

τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη,
εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030, η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνου γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμό, αναδειχθεί ο ανάδοχο του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίε και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη τη Έγινα, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σα μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους της Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκριση εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας, της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας Λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέρματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΠΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια εκτενής ενημέρωση,
2: η ώρα είναι
1: αλλά
2: 3:30.
1: Όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

0: γραφεία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι,
3: μπροστά.
2: Ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
3: Όλοι μας.
4: Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας.
2: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριο Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
7: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με τον Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
7: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην Πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο
7: του Αίγινα
0: Πόρταλ.
7: Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια

0: ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από τέσσερα ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια, βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ.

0: οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ. Εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη Είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω. Φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
0: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το... σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: έχετε
0: του.
1: Μιλήσει
0: όχι,
1: μαζί του.
0: Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
0: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτή,
0: ναι, ναι,
1: την,
0: ναι, ναι,
1: παράδοση,
0: ναι, ναι,
1: και την παρουσιάζει όσο, ναι, ναι, μπορεί,
0: ναι, ναι,
1: προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε. Τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι
1: και τη φωτογράφηση.
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
0: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
0: Ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Εμείς στην Αιγινία θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ακριβώς. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί το τέφος.
1: Δείχτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
0: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε, και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο το Αργοσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
3: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 Να λες ότι χρειάστηκαν
3: 15 άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
4: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 4:30.
3: Εκεί, 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, ένα το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστο οι μελέτες του, που τα έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 3 εκατό είναι κάπου.
1: 3 εκατό, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό... θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
3: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου?
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
3: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και το Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια.
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη τη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του.
3: Του Λεωσίου και.
1: Και ο Πατούλης από την πλευρά τη περιφέρεια.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
3: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρα περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε. Τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
3: Με αυτήν είχα επαφές. Ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε.
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις. Παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία, μάλιστα, απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό, προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέπω τα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Βέβαια, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειξαν ότι τις δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις.
1: Μάλιστα.
3: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
1: κάποια δεν... διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και, και νεκρήθηκε από, από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Γνωρίζετε... Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
3: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
3: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην, ναι, κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
3: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: που
3: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
3: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
3: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων.
3: Ναι,
1: και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό.
1: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
3: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Λέμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνες για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπά είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Που θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, να στέλνει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γυροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να μπούμε και στην ΕΟΠΗ. πώς θα μπορούσε να πει, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα, όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά
1: όπως
3: τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Θα σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
4: Η ώρα είναι.
1: Αρκετά ρεπορτάζ. Μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο, για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε. Και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά. Αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ. Όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80 και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγύρισσα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθίγε Λαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
4: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
5: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
6: Καλησπέρα.
5: Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φυστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φυστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
5: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντίνη.

0: αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
1: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
1: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
1: Και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
1: Όχι εμείς. Να πούμε
2: ότι
1: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
1: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
1: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
1: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
1: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
1: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμέλητρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
1: τα εργαστήρια που έχουμε επιμείνει.

0: την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
2: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
2: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να ξεφαντώσουν,
2: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν.
2: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
1: συνεχώς
0: τραγουδιστές.
1: Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
2: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπηλαγή τύπους ρυθμούς.
2: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
2: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
2: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
2: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
2: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
2: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπαμε λάθος.
2: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
2: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
1: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
2: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των συναυλίων,
1: ναι.
2: Δηλώσεων.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
1: και η προθεσμία.
2: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
1: Έχουμε...
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
1: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
1: Είναι αξιολόγηση.
2: Ναι, ναι. Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
2: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
1: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
1: Τα δούμε, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
1: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή,
1: ναι, Παρασκευή.
0: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
2: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
2: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
2: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
2: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
2: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
1: Με διαχρονικές επιτυχίες.
2: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
1: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
0: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
2: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
1: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
1: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
2: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
1: Την Παρασκευή, ναι.
2: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπάθησε.
1: Όχι, όχι.
2: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
1: Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
2: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
2: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλεια του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή τη Φιστικιά. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
2: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
2: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε
2: είναι.
0: Να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
2: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
2: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτροπο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
2: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
1: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
2: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
1: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
1: Και εγώ.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η
3: ώρα είναι
0: 5 και 30.
2: Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
2: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
2: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
2: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει
1: συνέχεια
0: και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
2: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι επί εποχής ΚΕΔΑ, που η ΚΕΔΑ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία, ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας, και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Οι προϊσταμένοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του εκλειπώντος και δημοτικό σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Η συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023 ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023 αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023 το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας, τη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος, πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, με συγχωρείτε, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους δήμους της Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκριση εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Αιγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Αιγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.

0: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέο ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από
1: την 1η το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 2026. 6. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήτανε μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριο Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλι αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
2: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η

0: μας έκθεση.
1: Ενδέκατη.
2: Ενδέκατη. Η ενδέκατη. Η δωδέκατη θα είναι όταν θα συμπληρώνουν τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
2: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
4: Πιο καλό.
2: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες, της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί τη είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από Πέμπτη έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Τη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροθέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροθέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δήμα
2: η ώρα είναι Ζορμπάς, 6:30.
0: Στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Έγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Έγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάσει της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόβασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρ δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Αίγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δύο μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
1: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σκάσω και εγώ στην έκθεση χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυστίκη Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
5: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά
6: και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ
7: ακούτε
6: είμαστε
7: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Και να αυτό που έχουμε και
7: η
6: αυτό
7: ώρα
6: που
7: είναι
6: είμαστε. Σας 7. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Έγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Εγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Εγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Έγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω. Ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βοήθησε.

0: κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
0: Αλλά...
1: Πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα, σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες. Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε

0: να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία συγχρόνως ίσως και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Δεν τα υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει. Αν το είχατε
0: προλάβει,
2: βέβαια. Ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
2: Ναι.
0: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει
0: δεν
2: μαζί
0: έχετε
2: του.
0: Μιλήσει
2: όχι,
0: μαζί
2: δεν
0: του.
2: Έχω μιλήσει μαζί.
0: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ
2: αυτή
0: την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
2: ότι.
0: Έκανε και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε. Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να
2: θέλαμε.
0: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα νομίζω είναι.
2: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
0: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: έχουμε
0: κάπου.
2: Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
2: Ακριβώς. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
0: Δείτε το,
2: μπορείτε
0: να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι και πανέμορφο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
2: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
0: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
2: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της, της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
0: Πάντως,
2: μας,
0: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
2: θέλουμε ακόμα.
0: Από αυτό.
2: Θέλουμε ακόμα.
0: Όσον αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν την, το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
1: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε, και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αργοσαρονικό, και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε, και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι, και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
4: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε στο να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
4: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
4: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
4: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί το υπολιτεία μας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η πρώτη
2: η ώρα είναι
4: ήταν
2: 7:30
4: με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες κλπ, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
4: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
4: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
4: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
4: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
4: 1800.
0: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
4: Αυτά είναι
0: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
4: Ασφαλώς.
0: Την εξέλιξη του έργου.
4: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
4: Δεν είναι δικός μας.
0: Δεν είναι
4: δικός
0: σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
4: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
4: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
4: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και το κυριοσύντιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
0: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε, για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφερειά...
4: Όχι, δεν ξεκίνησε με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
4: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
0: Όταν ήταν η περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
4: Η περιφερειάρχη ήταν ο...
0: Ο Πατούλης.
4: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
4: Λεωσίου
0: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
4: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
0: Το 26.
4: Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
4: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
4: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα, και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς κάναμε, βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Για τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
4: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
4: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
4: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
4: Ναι.
0: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
4: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί ζητούσε...
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
4: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις, παρατάσεις, παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, το είπε. Αυτή είναι η τελευταία Μάλιστα. απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
4: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
4: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
4: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι τις δεν πάει καλά.
0: Τις εκθέσεις του.
4: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
4: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
4: Αυτό
0: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους.
0: Mm-hmm.
4: Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
4: Και ενεκρίθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
4: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
4: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
4: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
4: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει,
4: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
4: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
4: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
4: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
4: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου. Το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτός είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
4: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
4: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
4: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
4: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
0: Α,
4: για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
4: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο. Ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
4: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή, όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει αναλόγως, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι.
4: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τίποτα δεν έχει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
4: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλε ένα μήνυμα.
4: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
4: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, Είσαστε ικανοποιημένος.
4: Από τις εργασίες που γίνεται στο κτίριο.
0: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα.
4: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί. Είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
4: Δική μας. Δεν πετάξτε.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
4: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
4: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων.
4: Ναι,
0: και από εσάς.
4: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
4: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
4: Ναι.
0: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν. Σας ικανοποιούν.
4: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
4: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
4: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα.
4: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο Δεσπόλυπα τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
4: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
4: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν, σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα, από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια, και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, έχοντας, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάριο.
4: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Θανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
4: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά. Ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω. 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να
3: ακούτε
0: το
3: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δεν βγαίνει.
3: Η ώρα είναι
4: 8.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
4: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ. Μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
4: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
4: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
4: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα ύπατα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί, και τις επόμενες λίγες μέρες
5: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας, και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
5: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
1: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
1: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα
6: Αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, mm-hmm. Τον πληθυσμό του, έτσι mm-hmm. ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
5: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φέτινη παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
6: Και την προηγούμενη
5: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
6: Όχι εμείς. Να πούμε
5: ότι
6: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την

0: προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
1: Όχι εμείς. Να πούμε
0: όχι εμείς,
1: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
2: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
2: Ωραία.
1: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
1: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
2: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
0: Έκανα,
2: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
1: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
2: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
1: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Και θα την απολαύσουμε όλοι.
2: Και έχει παρουσιαστεί.
1: Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
2: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
1: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
2: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
0: Στις 19.
1: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
0: Ναι.
1: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, πάντα, ναι.
1: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι

0: έχουν βρει εκεί στο Λανιώρος αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
1: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρι μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
1: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
1: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
1: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
1: να σηκωθεί ξεφαντώσουν,
0: ο κόσμος, να χορέψει.
1: Να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
2: συνεχώς,
1: τραγουδιστές.
2: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
1: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
1: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
1: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπηλαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική, ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει. Mm-hmm.
0: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
1: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά.
0: Mm-hmm.
1: Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
0: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
1: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
1: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
1: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
1: Οπότε το είπα λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήριο στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση. Πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
1: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
1: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε
2: την αξιολόγηση.
0: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: είσαστε ικανοποιημένοι ως οργανωτική επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε Εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένοι.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν. Τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Επομένως, εντάξει.
1: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Ωραία.
1: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε.
1: Μια θεατρική περιπέτεια, μου το.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται. Που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να,
0: είναι, είναι,
1: να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, Θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικιού, Φεστιβάλ Φιστικιού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers. Είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν. Που υπάρχει είναι πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό
3: Ακούτε
1: Σύλλογο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι.
1: Δεν έχω ξεχάσει.
4: 8:30.
1: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
1: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: Δεν
0: να...
1: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που και τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των, των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου 1.000 ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας, για να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Οι προϊσταμένοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων, Πειραιός και Νήσων κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλώς όρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, το Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο Δήμος Έγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Έγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλειπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Έγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Έγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα έχει αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Έγινας, αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του Εκλειπόντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί, φέρει πλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου.

0: Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού, καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιοσιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη. Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοεδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ, μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι την απόφαση 9. Της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελληνών κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε. 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το

0: που είχε αδειάσει χρόνια, ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο το Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη το Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ-πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο,

0: Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μία δεύτερη έκθεση, μία δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, ενώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάς και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκριση εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας, της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέρματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΠΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2020.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση.
0: 9:30.
1: Όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε. Το συντομότερο, στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου κτηρίου στην Έγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση αντικείμενο της πράξης, είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του Εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Έγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική αναβνουγεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλες φορείες. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δύο μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Να έρθουν.
3: Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλούμης είναι εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά, από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας, να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλο και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε,
0: ακούτε
5: να ενημερώνεστε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
5: Πόρταλ. Η Μαρία είναι
0: εδώ
5: κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Έγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Εγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Εγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του αείμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Έγινα Πόρταλ, είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
8: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
8: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα.

0: να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, στις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
0: Όχι, όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα λέγει κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να...
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στη κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα, και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, σαν πρώτη

0: κίνηση να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί, έδωσαν πάρα πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζετε. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω. Φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία συγχρόνως ίσως και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει. Ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
2: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του? Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
2: δει. Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπαιρνα ασβεστώνουμε κάθε μέρα το... σαν παιδί πήγαινε, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί θυμάμαι, του λέμε. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει
1: δεν
2: μαζί του.
1: Μιλήσει
2: όχι,
1: μαζί
2: δεν
1: του.
2: Έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
2: ότι
1: θα... και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: σε αρχείο
2: που την είχε ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλις, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδα τα έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
2: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: κάπου.
1: Έχουμε
2: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας, αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε, την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας, όπως θα είδατε είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια είναι η διαχείριση του νερού.
2: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που.
1: Δείχτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το, προφανώς, ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
2: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
2: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
2: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι.
2: Θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
2: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
2: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμη ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
3: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά, στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
4: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
4: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. και δεν άφησε κυριολόγημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
4: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
4: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
4: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει.
5: Ακούτε
4: το Ίδρυμα.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι,
1: αν δεν κάνω λάθος,
5: 10:30.
4: Ναι, εκεί 18:19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
4: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
4: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
4: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
4: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
4: Αυτά είναι
1: τα... 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
4: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
4: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
4: Δεν είναι δικό
1: σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
4: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
4: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
4: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούς, όταν εκοιμήθησε αυτή, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε ναι. Για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια.
4: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
4: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
4: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
4: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
4: Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
4: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
4: Ναι. Αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
4: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
4: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
4: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα. Αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
4: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι. Και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι το 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
4: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
4: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές τις παρατάσεις.
4: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
4: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
4: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
4: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
4: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του.
4: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
4: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
4: Αυτό
1: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
4: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
4: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
4: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
4: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
4: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
4: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
4: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
4: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
4: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
4: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
4: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
4: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
4: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
4: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
4: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα, πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώ, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
4: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
4: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
4: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης, δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος σας έστειλα μήνυμα.
4: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
4: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
4: από τις εργασίες που γίνει στο
1: που
4: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
4: Όχι, ναι. Δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
4: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
4: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξα και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
4: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
4: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εντωμεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνωσης.
4: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
4: Ναι.
1: αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού, υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
4: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη να δώσει κάτι καινούριο θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
4: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
4: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
4: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους, και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
4: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσει. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομο που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
4: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι πάντα.
4: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
4: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνια και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
4: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
4: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
4: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε...
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το προηγούμενο η ώρα
5: είναι
1: μάλλον,
5: 11.
1: Αρκετά ρεπορτάζ. Μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
4: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
4: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
4: Ναι, που και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί... Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα... Είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
1: Είναι έτοιμο από όσο μου είπατε και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
7: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
8: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
7: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
8: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
8: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
7: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
8: Και την προηγούμενη
7: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο, παράσιτο.
8: Όχι εμείς. Να πούμε ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
8: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
8: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
8: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν Εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική, διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί νομίζω 23...
1: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό,
7: ναι,
1: και το...
7: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
7: Έκανα,
1: και
7: ναι.
1: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
8: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
8: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ.

0: Οπότε η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση Σμιλεύοντας που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μια σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
3: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
0: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν περίπου, να ξεφαντώσουν.

0: μια χορέψη.
1: Να διασκεδάσουν. Ναι. Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
2: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
1: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραία. Και η επόμενη εκδήλωση.
1: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
1: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
1: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία mm-hmm. του νησιού.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
1: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
1: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
1: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
1: Οπότε το είπα λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση? Πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
1: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
1: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε
2: την αξιολόγηση.
0: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι
0: συγκεκριμένοι. Είναι πολύ συγκεκριμένοι.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Επομένως,
1: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση Αντίστοιχα, όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας, στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Mm-hmm. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε.
1: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται, που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
1: Να μπορούμε να βεβαίως κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού, φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Ναι.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε, όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 11:30.
0: Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: δεν
0: να...
1: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους... Δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση μία γέφυρα διαλόγου ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλειπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023 ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023 αναθέτοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023 το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του Εκλειπόντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί φέρει πλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος, πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Αιγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Αιγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.

0: υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030, η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β' κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ, μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται
1: ακούτε
0: από
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: Δεκεμβρίου 2026. 12. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. Και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα.

0: το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Βουνακτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
1: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που

0: Ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροθέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροθέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας
1: Μαρίνας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 12:30. Της Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φορτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη. Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόβασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τεφόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, και θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνωσα στο βήμα. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
3: Όλοι μας.
2: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και δεν θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
5: Ο κύριο Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις ο κύριο με μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί.
7: Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση.
8: Και εδώ είμαστε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Για να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μία γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή του, την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
9: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
9: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
9: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
9: αλλά
0: πώς ο κόσμος,
9: βέβαια,
0: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
9: Βέβαια, βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
0: Μάλιστα.
9: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
9: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να
9: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
9: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτό.

0: νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, μάλιστα, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα, και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
0: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, σύγχρονος ίσως.

0: με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσαν για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέση τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη, που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: παλιά έπαιρνα ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: έχετε
0: του.
1: Μιλήσει
0: όχι,
1: μαζί του.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι
1: θα... και τη φωτογράφηση.
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
0: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
0: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού.
0: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το,
0: να
1: το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί, να βοηθήσουν, mm-hmm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm, τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα, στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
4: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
4: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
4: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
4: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το
3: ακούτε το μας, ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα πρώτη είναι προσπάθεια ήταν
3: 1:30
4: με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
4: Μπορεί εκεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
4: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, ένα το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
4: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
4: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
4: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
4: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
4: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
4: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
4: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
4: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
4: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
4: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το Ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το Ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια.
4: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
4: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη Δούρου, αυτό εννοώ.
4: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
4: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
4: Λεωσίου
1: και ο Πατρούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
4: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανέλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε, ότι εγώ ξέρετε δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
4: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
4: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση,
4: μάλιστα. Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε «Δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω». Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να επαναφτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
4: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
4: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν
4: αλληπεριφερειάρχη. Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις.
4: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
4: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
4: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
4: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
4: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
4: Ναι, είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειξαν ότι
1: τις
4: δεν πάει καλά.
1: Τις
4: εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
4: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
4: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
4: Αυτό
1: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
4: Και, και νεκρήθηκε από, το, και από, τη, από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
4: Πώς θα προχωρήσει.
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
4: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
4: Και η συνεργασία και με αυτό.
1: Έργο. Και από εκείνη την ώρα και μετά.
4: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
4: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
4: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
4: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη συγκατάβαση.
1: Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
4: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
4: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου. Το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιος Ταμείας. Το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας. Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Το έργο έχει ενταχθεί.
4: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
4: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας. Κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, και, μάλιστα.
4: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
4: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
4: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώ, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
4: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει αναλόγως, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
4: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να έχει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν οι ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
4: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
4: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
4: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
4: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: που
4: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
4: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
4: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
4: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
4: ότι
1: υπήρχε επιβλέπον, ναι, και από εσάς.
4: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνος.
4: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
4: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
4: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, να δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
4: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
4: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
4: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα. Γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
4: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. δεν είναι εύκολα. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
4: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
4: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε αποχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν αποχώρησε. Και ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
4: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
4: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόδια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
1: δεν
0: είναι.
1: Βγαίνει διαφορετικά.
4: Όλοι το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
4: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
4: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
4: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
4: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε. Και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά. Αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
3: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
5: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
6: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
7: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, η προκάτοχη μας έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πήχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Αν θέλει, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
6: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
6: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
7: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος
6: και την
7: προηγούμενη προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο παράσιτο.
6: Όχι εμείς. Να πούμε
7: όχι εμείς,
6: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
6: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
6: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
6: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
7: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
7: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
6: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
6: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μια σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Ιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει, παρουσιάζεται, έχει παρουσιαστεί
6: ναι,
1: η έκθεση.
6: Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
6: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
6: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
8: Στις 19.
6: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
7: Ναι.
6: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
7: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
6: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα.

0: έρθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε
0: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμοι Έγιναν», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μία αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
2: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
2: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
2: περίπου,
0: να σηκωθεί
2: ο κόσμος, να χορέψει.
0: Να διασκεδάσουν.
2: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
1: συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
2: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Έγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, η κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται.

0: Και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάγω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
0: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα.
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Στα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο.
0: Παρασκευή,
2: ναι, Παρασκευή.
0: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα...
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως η
1: συγκεκριμένη. Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως, εντάξει.
0: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπάθησε.
2: Όχι.
1: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλεια του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή τη Φιστικιά. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να,
1: είναι,
0: να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φεστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αυτή μίλησε προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν
3: ακούτε
0: τον Αγροτικό
3: το ραδιόφωνο
0: σύλλογο.
3: Του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: δεν
1: να...
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει
2: συνέχεια
0: και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος, να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι, μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου 1.000 ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. 3 περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων 3 σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσιλία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας, και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοι τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του εκλειπώντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου.

0: Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Και η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού, καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΠΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκαν τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Έγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Έγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις
1: 20 Ιανουαρίου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: κάποιο λάθος.
1: 3.
0: Όχι, είναι σωστό και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δύο μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριο Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να

0: μας είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι. Η 12η μας έκθεση.
2: Η 11η.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν. Το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά.

0: φιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού, καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 3:30. Θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού. Διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6 Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Αιγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Αιγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδησης και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του Εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόβασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως κτίριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.

0: προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε.
3: Ναι,
2: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε. 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ακόμα στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος, με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Η 11η.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα, η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι... Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
3: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά. Δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από την δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή
7: Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική. Δηλαδή, ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Να έρθω σε επαφή με 4. Τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού. Τις προηγούμενες 3 μέρες κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα: εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Γιναπόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Γιναπόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αιγιναπόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
6: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
6: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
6: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
6: Αλλά...
0: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
6: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
6: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.

0: βέλιαρ mm-hmm. για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι, θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει. Να...
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση mm. του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες. Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας, και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από μας, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς.

0: Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
1: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
1: ναι, ναι,
0: και μιλούσαν για τη δουλειά.
1: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
1: Δεν τα υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του, δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
1: δει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: παλιά έπινε να ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
1: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
0: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Σας έχετε μιλήσει?
1: Δεν έχω μιλήσει
0: δεν
1: μαζί
0: έχετε
1: του.
0: Μιλήσει
1: όχι,
0: μαζί
1: δεν
0: του.
1: Έχω μιλήσει μαζί.
0: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
1: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
1: ότι
0: έκανε και τη φωτογράφηση.
1: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
1: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
1: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
0: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
1: κάπου.
0: Έχουμε
1: περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
1: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια
1: θα γίνει η διαχείριση του νερού. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
0: Δείξτε
1: το,
0: το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
1: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι και πανέμορφο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
1: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
0: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
1: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm, τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της ζωής, της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
0: Πάντως,
1: μας
0: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
1: θέλουμε ακόμα,
0: από αυτό.
1: Θέλουμε ακόμα.
0: Όσο αφορά την Αίγινα.
1: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
0: Πολύ
1: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μίμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
1: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γεροκομείο και οικοτροφείο. Ως γεροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα τέχνη,
4: είναι 4:30.
0: Και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μια καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γεροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 Να λες ότι χρειάστηκαν
3: 15 άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το υπηρεσία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
0: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
0: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
3: ασφαλώς,
0: την εξέλιξη του έργου.
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικό μας.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
3: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο παίρνει από αυτό το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και στο σύντιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
0: Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια.
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό. Τον...
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
0: Όταν ήταν η περιφερειάρχη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
0: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του.
3: Του Λεωσίου και
0: ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανέλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε, ότι εγώ ξέρετε δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
0: Το 26.
3: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε «Δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω». Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα και τώρα είναι αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να επαναφτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχη.
3: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
0: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι,
0: συζήτηση...
3: ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό, προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέπω τα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι
0: τις
3: δεν πάει
0: εκθέσεις.
3: Καλά. Ναι, τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα.
3: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
0: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
3: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
3: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
3: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
0: Α,
3: για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι.
3: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν οι ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνονται στο
0: κτίριο? Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα.
3: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
3: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων.
3: Ναι,
0: και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. 3 μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
3: Ναι.
0: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήσεις. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνες για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουν, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Που θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γυροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να μπούμε και στην ΕΟΠΗ. πώς θα μπορούσαν να πει, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα, όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
3: Τίποτα. Πέντε. Ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με το λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε. Και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά. Αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
2: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
2: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
1: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
1: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
1: Και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο, παράσιτο.
1: Όχι εμείς. Να πούμε
2: ότι
1: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε εμάς πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
1: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό.
1: Ναι.
0: Και το...
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
0: και
2: ναι.
0: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
1: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
1: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας» που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
1: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
1: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.

0: Η επόμενη εκδήλωση.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
1: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
2: Ναι.
1: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
1: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα, ναι.
1: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
1: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
1: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
1: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
1: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
1: να σηκωθεί ο κόσμος,
0: να χορέψει.
1: Να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
2: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
1: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
1: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα

0: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
1: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή του ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της... των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
1: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
0: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη. Την έκθεση ζωγραφικής είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
1: νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
1: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
1: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και τη Σταθούλα αλλά και τη Μαρίνη και τη. Κυρίας Λιόλιου,
1: οπότε το είπα λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας. Την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση. Πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω Τελείωσαν και ολοκληρώθηκε και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Έχουμε...
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε
2: είναι αξιολόγηση.
0: Ναι, ναι. Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Εκεί. Κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή,
2: ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικία μας. Είναι 6 και 9.
2: Εντάξει, νομίζω όμως
0: τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικία μου. Επομένως,
1: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
1: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
1: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φεστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αυτό σας
3: η ώρα είναι.
0: Και θα το δούμε στην
3: 5 και 30.
0: Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Ναι.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης. Η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου. Είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου. Η Μαρία Θεοδωράκου. Η Παντελάρου Αλεξάνδρα. Mm. Ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
2: Νομίζω
1: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
2: Και εγώ.
1: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ. μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
1: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: δεν
0: να...
1: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. 3 περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων 3 σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσιλία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο Δήμος Έγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Έγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλειπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου,
4: ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέδεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέτοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται τις σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέονει επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, με συγχωρείτε, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Αίγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων
4: νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού, καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή την τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.

0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση προέκυψαν και άλλα ερωτήματα, να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδησης και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του Εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασική μορφολογία κτίριο τη νεοελληνική αρχιτεκτονική και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση τη απόφαση του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66. Β' κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 6. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έρξη στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση. Αυτά σας μεταφέρω.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη.

0: Είμαστε ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι. Και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα, η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την

0: δυναμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι και ο άλλος ξέρω εγώ στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες, και ξεκινά από την
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026. Ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην ΑΠΟ 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας Σουλημένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρομπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοεδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάσει της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμπληρώσα το βήμα. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρίτη της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και δεν θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλουμής τον ειδόμα, μόλις ο κύριος μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά.
7: Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά.

0: Πατέρας Υπηρετέ, ο Θεός και ελπίσιμον δόξα, η Βασιλεία Φουράνια παράγει το πνεύμα της αληθείας, ο Πατά του παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ παθητικά στιμών.
1: Άμην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον. Και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να εγγύς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ισού εστίνη βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσιων ομοθετών πορεύσοντα εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτίστα εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψο των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόηση ημίν. Ακούσω με τη λαλήση είναι με Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην αγγείς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και πένθυση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επικουσάς μου. Ουκέστη νομιών συνθείς Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδηγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελεησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούν δεσμακές χυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούν δεσμακές χυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αείδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωταδότα δόξαση. Και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασαν στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν περιμών. Και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου. Και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών. Δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου. Και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού Χριστέ, η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, πυρήθε υπόφλεχθη στην καρδία σου, το πύρ των παθών εις τέλος εν απέσβεσας, αθλητών εδραίωμα θεοφόρε μάρτης λαβρέμβιε, και ενάθλησε βόας πιστός, ουδέν με χωρίσει της αγάπης Χριστού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας αντέχτης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα στεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
0: Θεός εκτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετε πρόσωπο αυτού επί μας και λέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, να μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη τη παρούση ώρα αγαγόνι μα, για αυτήν του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενο στο ευγνωμονιστή τη στον παράδεισο να δοποιεί σα είσοδο και θανάτω το θάνατο όλε σα ηλάσσει τη μίτσα μαρτωλή και να αξίζει δουλή. Η μάρτο με εργάρκη νομίσαμε και ουκεσμένα άξια άρετα όματα υπόν και βλέπετε στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδό τη δικαιοσύνη και εμπόρευμε τη σελή μα του καρδιών ημών. Αλλά ηγετεύουμε τη συναντήκα στον εγαθόριο ταφή σε ημών κύριε κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο του εξέλιπον μαρτιότητα ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένου κυρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρος των σαρκικών ημών τρόνημα και να τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπο τον ερεπίσω μετά και συζήσω με το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνη. Και ούτω τη εσύ ακολουθούντε προστάγμα στην αιώνια ανάπαυση καταδείξω με τον παντών εσύ ρεφρέδομένο την κατοικία. Σιγαριούντο αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπόμο σου Χριστέο Θεό Σιμών, και εσύ τη δόξα να πέφτω με τον πανάρχο του πατρί, και το Παναγίου του αγαπητού και το οποίο πνεύμα την ίδια ή και ζώων αυτών αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε, ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθεί εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστό ο αληθινό Θεό Σιμών, πρεσβείε Παναχράτου και Παναμού Μαγία αυτού Μητρό των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου μάρτυρος Λαυρεντίου του Αρχιδιακόνου τη μνήμη επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ηχείς τους των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ανεβήσω αναβαλώμενο φως σημάτια. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι φύς νέρθει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτων των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσε. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τόπον όν θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται, ουδέα επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου ποτεστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσης και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτεψας. Εκεί στρουθίαν ενωσέσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αύτη θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων ουκέστη αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλαστα σεμπέζει αυτήν. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αδανελείς το πνεύμα αυτών και εκλήξουσι και εις τον φούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκπιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνα, σε φραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέβων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραντίσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς.
2: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έχει σκότους και γένε τον νίκ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήχους σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι.
0: Κύριε,
2: ελέησον.
0: Κύριε, ελέησον. Πάντος κόσμου εσταφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: Δεϊκομέρου
0: Θεού Αγίου Υπουργού του Κατοπεταπίστεως Ευλαβίας και Πόμου Θεού Ισιών των Εναυτών του Κυρίου
2: Δεϊκομέρου
0: Θεού Πατρός και Αρχιεπισκόπου Ιμών Εφραίμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊκομέρου.

0: Θεού σε βλαβία, σε κόμου Θεού, ισιών των εναυτών του κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Περαιού πατρό και αρχιεπισκόπου, ημών Εφραίμ, του τιμίου πρεσβυτερίου, σε Χριστό διακονία, παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Περαιού ευσεβούσου μονέθμου και του καταξηράν θάλασσα και αέρα. Φιλοκρίστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Της πάσης νήσου πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Ερεκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Ερκλαιόντων, ονειμπορούντων, οσούντων καμνόντων, εχμαλόντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊκόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: τη. Αμήν.
0: Παναγία Σακράτη υπερευλογημένης
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Κυρία Υπαρθένου Μαρίας με τα πάθων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημάς το Θεό παραδόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Η πρέπηση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία η

Φως ηλαρών Αγίας δόξας, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εις περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση καιρή συμνήστε φωνές θυσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς δύο ο κόσμος ειδοξάς.

0: καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ελκύσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγει. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας στον αιώνα, αμήν.
1: Δώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Λάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Αμήν.
1: Εσπέρα πάσα τελεία, Αγία, ανερηνική και αναμάρτητος.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Διάφες των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Λά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε. Παράσχου Κύριε.
1: Στη ανάτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Αγία Σακράτη, υπερευλογημένη.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, όσο ημάς.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Η αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να φέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια άη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δίνει πάση
2: και το πνεύμα τη σου.
3: Σκεφαλά Σιμών το Κύριο κλεινόμε.
2: Συ Κύριε.
1: Δε αυτόν την κατάξαν αυτιά σου την εξανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά τόσο περιμένοντα έλεο και τη συναπεμπερχόμενη σωτηρία τη διαφύλαξαν παντή καιρό. Έκανα την παρούσα δεσπέρα και την προσούσα νύχτα από το σεφού. Αποπάει σαν την κυμμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθουσιών πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων. Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο δίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν.

0: βρίσκονται κατά το ρήμα στον ειρήνη, ότι δόνει ο πλαντήτη σωτηριών. Βοηθή μα κατά πρόσωπο πάνω των λαών, πώ τη αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού του Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου. Εταπείνωσε νησγήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και εκειδίασε νεπεμέ το πνεύμα μου. Εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου. Η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν εισλάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκιν το ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάκτησε εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείστησέ με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ρατίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιάζονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέγξον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσία, ναι δοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της Χριστώ ημών.

είπε, του συμπροσεύω. Ενώ ενδιαίρα παράκληση τα άφη μετά των οικείων αυτών, των ενασθενείες κατακειμένων, των εκλείψες οι ανάγκες και στεναχωρίες ευρισκομένων αδελφών ημών, των ενάχει διαβίωτων έκτιδε και των πυροκλήπτων αδελφών ημών, υπερ υγείας σωτηρίας.

0: και υπέρ του καταξιωθήν εϊμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών ικετεύσομε.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριάν επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα. Και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γάρ ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση εις της δεδαλημένης αυτή παρακυρίου». Και είπε Μαριάν, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε

σαν ο Θεός ο λαός σου και ευλογήσου την πληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου είναι λέει και εκτιμής ύψωσον και ας χριστιανών ορθοδόξων. Κατάπεμψον εφημάς τα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες παρακράτου δεσπερισιμό αν Θεοδόξια υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Χρήστου. Πρώτου Επισκόπου και Θεμελιωτού της Εκκλησίας της Νήσου Τάφτης. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Εναγίες Πατέρων Ιμών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Ειρήνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Εύκλου, του Διακόνου τη μνήμη επιτελούμεν, του Εναγίης Πατρός Ιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, που του εν κερκύρα θαύματος τη μνήμη εορτάζουμε και πάντων σου τον Αγίον νικετεύομεν σε μονεπόλιο Κύριε επάκουσον ημών των αμαρτών.

λέει και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού με του ευλογητώσεις και το Παναγίου και αγαθού και ζωπίου σου πνεύμα την ίδια

0: Δόξα Πατρί και Υιό, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε λαός μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψ κύριε της ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, και νίκαι ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' και ημείς σήμερον, και άφησι μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμι τις φλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση μας η πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου. Δεόμεθα σε φάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών Αθανασίου.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εσύν ισοτάστην, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εσύν εις ο τάστην, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των που διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και εις ο τάστην και πάσαν εις ο πόλη και χώρα από όργιες λοιμού λοιμούσεις που κατά πρωτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφιέλων εμφυλίου πολέμου και πνευρίου θανάτους υπέρ του ήλιον εμπαινή και φιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο ο Θεόνιμων που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν όγκη και νόστον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον Θεό, φωνής της λύσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενουήμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον χάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε όν το όριτο θαβούρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων Αστομάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Εύκλου του Διακόνου, τη μνήμην επιτελούμεν και του Εναγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, που του εν Κερκύρα Θαύματος την ανάμνηση εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας ότι θα τελεστεί Θεία Αγρυπνία στο Ναό της Αγίας Παρασκευής. Θα ξεκινήσουμε στις 9, γύρω στις 12.30 θα τελειώσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή Πανάγια.
1: Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εικαστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος ξέρω εγώ στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, ενώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και. Ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες,
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Εγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Εγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Έγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Έγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Έγινας.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Έγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Εγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Εγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
2: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
4: Βέβαια.
2: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
4: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
2: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
4: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
2: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
4: αλλά
2: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
4: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
2: Βέβαια.
4: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
2: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
4: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
2: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
4: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
2: Μάλιστα.
4: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
2: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο. Εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
5: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί, έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
6: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων. Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει. Ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
6: ναι, ναι,
2: και μιλούσαν για τη δουλειά.
6: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
2: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
6: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
6: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε,
4: σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
7: προλάβει,
4: δει.
7: Βέβαια.
4: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
7: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
4: Ναι.
7: Γιατί παλιά έπαινα ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
4: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
7: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
4: Δεν έχω μιλήσει,
7: δεν
4: μαζί,
7: μιλήσει
4: του.
7: Μαζί
4: του. Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί
7: γιατί
4: του.
7: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ
4: αυτή την
7: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
4: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
7: έκανε
4: ότι.
7: Έκανε και τη φωτογράφηση.
4: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
7: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
4: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
7: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
4: Ναι, ναι.
7: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
4: Σίγουρα.
7: Για να παρουσιαστούν, για να
4: θέλαμε.
7: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
4: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
7: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
4: Ναι, ναι, και έτσι είναι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μια άλλη εποχή, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποιήση, θα λέγαμε.
7: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
4: κάπου.
7: Έχουμε
4: περιέργεια και αγωνία.
7: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
4: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
7: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού?
4: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που.
7: Δείτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
4: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται?
7: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Και είναι και πανέμορφο. Και
4: εγώ έτσι νομίζω.
7: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το, προφανώς, ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
4: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
7: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
4: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής
7: πάντως
4: μας.
7: Από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
4: Ναι, ναι.
7: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
4: Θέλουμε ακόμα.
7: Όσο αφορά την Αίγινα.
4: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
7: Πολύ
4: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
7: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
5: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
7: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που πήραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαμε και Λεούσιο Ίδρυμα.
7: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
8: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυρκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
7: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
8: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
7: Μάλιστα.
8: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
7: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
8: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε σε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
7: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
8: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
7: Έχω σημειώσει ένα timeline.
8: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
7: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
8: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και από το 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
7: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
8: 300 είναι κάπου.
7: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
8: 1800.
7: 1800, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
8: Αυτά είναι
7: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
8: Ασφαλώς.
7: Την εξέλιξη του έργου.
8: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
7: Ναι. Είναι δημόσιος μεωρητικός διαγωνισμός.
8: Δεν είναι δικό μας.
7: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
8: Ναι.
7: Έτσι, αυτό είναι το...
8: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
7: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
8: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβουλίο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μέλη. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
7: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
8: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
7: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
8: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα.
7: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη Σιδούρου, αυτό εννοώ.
8: Η Περιφερειάρχη ήταν ο.
7: Ο Πατούλης.
8: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
7: Μάλιστα.
8: Ναι.
7: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
8: του Λεωσίου
7: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
8: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
7: Το 26.
8: Ναι, το Μάρτιο του 26.
7: Νέα συζήτηση.
8: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
7: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
8: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρα Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
7: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
8: Ναι.
7: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
8: Ναι.
7: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν
8: αλληπεριφερειάρχης. Με αυτήν είχα επαφές. Ναι.
7: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά αρχίζουν οι παρατάσεις.
8: Ναι.
7: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
8: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια.
7: Mm-hmm.
8: Γιατί ζητούσε...
7: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
8: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία Μάλιστα. απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
7: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
8: Όχι, δικό μας.
7: Είχατε και δικό σας.
8: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
7: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
8: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά.
7: Τις εκθέσεις του.
8: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
7: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
8: ναι,
7: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
8: Αυτό
7: κάποια
8: δεν...
7: διάφορα τέτοια πράγματα.
8: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους.
7: Mm-hmm.
8: Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
7: Μάλιστα.
8: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
7: Ωραία.
8: Πώς θα προχωρήσει?
7: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
8: Διαλύεται η σύνδεση.
7: Η σύμβαση.
8: Και η συνεργασία με αυτό.
7: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
8: Αρχίζει κουβέντα.
7: Αρχίζει,
8: με την περιφέρεια.
7: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
8: Σχεδόν αμέσως.
7: Μάλιστα.
8: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
7: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
8: Αρχές του 26.
7: Αρχές του 26.
8: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί.
7: Mm-hmm,
8: ναι.
7: Mm-hmm.
8: Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανέλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
7: Μάλιστα.
8: Και έτσι προχωρεί.
7: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
8: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
7: Ναι.
8: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
7: Και
8: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
7: Πολύ ωραία.
8: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα, πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
7: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
8: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
7: Μάλιστα.
8: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
7: Όχι,
8: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχετε ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να έχετε ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί υπογράψαμε γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
7: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
8: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
7: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
8: Βεβαίως.
7: Και σας προσκάλεσα.
8: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
7: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
8: από τις εργασίες που γίνει στο
7: που
8: κτίριο?
7: Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
8: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας. Ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ

0: τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν προχθές και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
0: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
0: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων. Ναι. Και από εσάς.
0: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
0: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
0: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
0: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να

0: λειτουργήσει αυτή η μονάδα.
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η μονή του εγκαιτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης να τα κάνει όλα.
2: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε το διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
2: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
1: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
2: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή λαυρό του και το αρχείο μου ήταν σε μία από τα, από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια, και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, έχοντας, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάριο.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
2: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε. Αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε, δεν είναι δική μου δουλειά. Ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω. 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
2: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
2: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ. Μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
3: 9:30.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
2: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με το λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
2: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. το δημοσίευμα, υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους της Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιοσιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά Και Λακούβα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.

0: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέο ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήτανε μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια, ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. Και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουν τα 3 χρόνια.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Όπως κάνανε και με τα Μελανά, 10. Που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από Πέμπτη έως Δευτέρα, τις ώρες από 10 και 30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών. Και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω. Ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε... να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου. Να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχης,

0: με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή του, την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια, βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά,
1: μάλιστα,
0: ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι

0: αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
2: δει.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
2: Ναι.
0: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του... Του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει,
0: δεν
2: μαζί,
0: έχετε
2: του.
0: Μιλήσει
2: όχι,
0: μαζί του.
2: Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί
0: Γιατί
2: του.
0: Και αυτός τιμά πάρα πολύ
2: αυτή την
0: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε. Τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
2: ότι
0: και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να
2: θέλαμε.
0: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
2: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
0: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: κάπου. Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η
3: ώρα είναι 10:30.
2: Και είμαστε περήφημοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
2: Ακριβώς. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
0: Δείχτε
2: το,
0: να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι και πανέμορφο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, αλλά και σε όσους
2: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας πρωτίστως.
0: Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
2: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε. Mm-hmm. Τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της, της καθημερινότητάς μας.
0: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
2: θέλουμε ακόμα.
0: Από αυτό
2: θέλουμε ακόμα.
0: Όσο αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε έτσι. Ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να
0: ευχαρίστω.
2: Γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν την, το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
1: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: Αυτή τη μέρα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
1: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα σίτα και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
1: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 2012 να λες ότι χρειάστηκαν 15
1: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
1: Καλά κάνεις και το
0: σημειώσεις. Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Από το 12 φτάσαμε στο 18, mm, και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστο οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
1: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
1: 1800.
0: 1800, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
1: Αυτά είναι
0: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό... θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
1: ασφαλώς,
0: την εξέλιξη του έργου?
1: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
1: Δεν είναι δικό μας.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
1: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
1: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα σε Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πέρα, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
0: Υπήρχε, να πούμε ναι. Για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
1: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
1: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
0: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
1: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
0: Ο Πατούλης.
1: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
1: Λεωσίου και
0: ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
1: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
0: Το 26.
1: Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
1: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
1: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
1: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι. Και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω του 2021, ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
1: Με αυτήν είχα επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
1: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
1: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και το χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
1: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
1: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
1: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
1: Αυτό
0: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
1: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
1: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
1: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει,
1: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
1: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: αυτό
1: συγκατάβαση.
0: Που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
1: Γνωρίζετε... Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάθε δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
1: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
0: Α,
1: για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του. στο νησί, στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
1: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι,
1: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, είχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
1: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
1: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
1: από τις εργασίες που γίνει στο
0: που
1: κτίριο?
0: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
1: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν προχθές και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
1: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
1: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
1: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, ας πούμε, να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
1: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα
2: βρούμε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκεί πρέπει να έβρεσε το
2: πρόβλημα. Η ώρα είναι.
1: Εκεί να κοιτάξουμε 11. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπά είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαστηρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμα, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
1: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Θα σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή... να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Και δεν είχε τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνε 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω, και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αγίας Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Mm-hmm. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγύρισσα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα ύπατα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
2: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα
0: δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φυστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
4: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φυστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
4: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή

0: ουσιαστική δράση, αυτή μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
2: Και την
1: προηγούμενη προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
2: Όχι εμείς. Να πούμε
1: όχι εμείς,
2: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος, και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
2: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
2: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
2: στην
0: συναυλία.
2: Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική, διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
2: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
2: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινα. Στα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
2: ναι, η έκθεση. Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
2: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
2: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
2: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
2: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
2: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ,

0: Ahora, Toneleona, και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο
1: Ναι.
0: όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράκη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνι Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε
0: Σαφώς.
1: δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον
0: Ούτε
1: και,
0: νομίζω.
1: και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Ομπίδρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
2: περίπου, ναι.
1: Να
0: να
1: σηκωθεί ο κόσμος,
0: ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει.
0: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι
1: Έγινε.
0: κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που
1: Όχι.
0: θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
2: Συνεχώς.
0: τραγουδιστές.
2: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε
0: Από το
1: τώρα.
0: Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, η κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30. Της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό, να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε την βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι.
1: Ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως,
0: ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Την παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε. Να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Μπίτρο, τον κύριο Γιώργο Μπίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή τη Φιστικιά. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη. Mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι μας.
1: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως,
0: εκτός
1: βεβαίως.
0: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: δεν
1: να...
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μες. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα... Δεν είναι τεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των, των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας, για να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας
4: και της πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της περιφέρειας, του Δήμου Αιγίνας και του πολιτιστικού χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγγένεια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, το Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλειπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται
1: ότι παράλληλα με την απόφαση 7811 5 του 2023 το Σώμα έχει αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Έγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
4: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική αγοραστική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού, καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή την τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΣΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρομπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίζει και ρογμές παρουσίασε αναδρομή του νέου λιμένα της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030, η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική αναβνουγεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής.

0: Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη.

0: η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι,
1: μόνο μπροστά.
0: Ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
1: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
1: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
1: Όλοι μας.
2: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
1: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
1: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
1: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι με τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
4: Ενδέκατη.
1: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά.
1: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
4: Πιο καλό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά. Δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν. Το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
5: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκριση εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας, της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέρματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6 Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρομπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένα της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ κτηρίου στην Έγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική αναβνουγεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Αίγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δύο μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: είναι με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμπληρώσα στο βήμα. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας.
2: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλουμής τον ακόμα, μόλις ο κύριος μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή

0: και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μία γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου.

0: να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
1: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μία κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
1: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
1: Αλλά...
0: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα λέγει κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
1: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
1: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
1: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά,
0: μάλιστα,
1: ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
0: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε, δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή,
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το έψαχνε.
2: Η ώρα
0: πότε
2: είναι
0: και να μιλήσουμε
2: 1:30.
0: Για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
3: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζετε. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
1: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
1: ναι, ναι,
0: και μιλούσανε για τη δουλειά.
1: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
1: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
1: δει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαν και αγόραζα ασβέστια από εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: παλιά έπινα ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το σαν παιδί πήγαινα, ναι, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
1: Και το μαγαζί θυμάμαι, του λέμε. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
1: Δεν έχω μιλήσει,
0: δεν
1: μαζί,
0: μιλήσει
1: του.
0: Μαζί.
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί.
0: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτή,
1: ναι, ναι,
0: την,
1: ναι, ναι,
0: παράδοση, ναι, ναι, και την παρουσιάζει όσο, ναι, μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: προς τα έξω.
1: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
1: ότι
0: και τη φωτογράφηση.
1: Ναι, όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
0: υπήρχε,
1: σε αρχείο που την είχε
0: αρχείο.
1: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
1: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
1: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να
1: θέλαμε.
0: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, και είναι έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
0: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
1: κάπου.
0: Έχουμε
1: περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
1: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας. Και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή, πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Η κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού.
1: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
0: Δείτε το,
1: να
0: το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
1: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι και πανέμορφο. Και
1: εγώ έτσι νομίζω.
0: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
1: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
0: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
1: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε. Mm-hmm. Τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
0: Πάντως,
1: μας
0: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
1: θέλουμε ακόμα.
0: Από αυτό.
1: Θέλουμε ακόμα.
0: Όσο αφορά την Αίγινα.
1: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμη ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
3: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
1: Ευχαριστούμε
3: πολύ. Πάρα πολύ.
1: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972, ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
4: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
4: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα ΣΥΤΑ και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
4: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12, να λες ότι χρειάστηκαν 15
4: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
4: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
4: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
4: Από το 12 φτάσαμε στο 18. Mm-hmm. Και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
4: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
4: 1800.
0: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
4: Αυτά είναι
0: τα. 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
4: Ασφαλώς.
0: Την εξέλιξη του έργου.
4: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμή. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
4: Δεν είναι δικό
0: σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
4: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
4: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
4: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος, και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον Κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο στο πρόγραμμα.
0: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
4: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
4: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
0: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
4: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
0: Ο Πατούλης.
4: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
4: Λεωσίου
0: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
4: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
0: Το 26.
4: Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
4: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
4: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε, έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
4: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι το 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
4: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
4: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
4: Ναι.
0: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
4: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
4: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε ότι είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε ότι εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έχει σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
4: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
4: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
4: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
0: Μάλιστα.
4: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
4: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
4: Αυτό δεν...
0: Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
4: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
4: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
4: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
4: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
4: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει,
4: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
4: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
4: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
4: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
4: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
4: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
4: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
4: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
4: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
4: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του, στο νησί, ναι. Στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
4: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι,
4: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχονται ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί υπογράψαμε γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
4: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος σας έστειλα μήνυμα.
4: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
4: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
4: από τις εργασίες που γίνει στο
0: που
4: κτίριο?
0: Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
4: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν προχθές και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ναι, ήταν η δική σας.
4: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
4: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
4: ότι
0: υπήρχε επιβλέπον, ναι, και από εσάς.
4: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
4: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
4: Ναι.
0: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
4: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
4: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
4: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
4: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
4: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα μπορούμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
4: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε έχοντας, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδιο πάντα.
4: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Δεν ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
4: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αγίας Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια, πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
4: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
4: Ναι.

0: ήταν και τη Δημοτική Σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Mm-hmm. Στο όλα τα άλλα Ιδρύματα που έχουμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε. Και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
2: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα
0: δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα.

0: ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
1: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πήχη για εμείς ψηλά.
2: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
0: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
2: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
0: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
2: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος
0: και την προηγούμενη
1: προφανώς. Επομένως προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
0: Όχι εμείς. Να πούμε
1: ότι
0: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
2: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
2: Ωραία.
0: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
0: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
2: νομίζω χρονικά ξεκίνησε,
0: ξεκίνησε το
2: πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Έκανα,
2: και
1: ναι.
2: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
2: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
2: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
2: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
2: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράκης στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράκη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
2: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
2: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
2: περίπου,
0: να σηκωθεί ο κόσμος,
2: να χορέψει.
0: Να διασκεδάσουν.
2: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
1: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
2: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
2: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα, και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει. Mm-hmm.
2: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία mm-hmm. του νησιού.
2: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
2: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
2: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Αλιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
2: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπαμε λάθος.
2: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
2: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
1: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
2: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι, όχι των ναι. δηλώσεων.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
1: και η προθεσμία.
2: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
1: Έχουμε,
0: όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
1: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
1: Είναι αξιολόγηση.
2: Ναι, ναι. Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
2: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
1: Τα ίδια πλαίσια, περσινά. Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
1: Τα δούμε, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
1: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή,
1: ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
2: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
2: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
2: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
2: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
2: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
1: Με διαχρονικές επιτυχίες.
2: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
1: Εντάξει, νομίζω όμως
2: οι
1: συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Επομένως,
0: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
2: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
1: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
1: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
2: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
1: Την Παρασκευή, ναι.
2: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
1: Όχι, όχι.
2: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
1: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
2: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
2: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς, και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
2: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
2: Για εσάς είναι δύσκολο. Ξέρω. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
2: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
2: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
2: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
2: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, Είναι η Σοφία Πρωτονηταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
2: τώρα,
0: όλων μας.
2: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
2: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
2: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
2: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
1: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
2: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλή τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Οι προϊσταμένοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του εκλειπώντος και δημοτικό σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023 αναθέτοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023 το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας, τη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος, πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, με συγχωρείτε, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια,